0: στερζευτεί θουδρή σε σφρενή να τσίχ και της νετή ουιστή η ζούρα και το κουβρί ο άσσας είναι τη μεδλή τραθν η φεγσό ο λαχαν δορσλή
1: Des regards qui se lèvent